Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

μόνος μου στην άδεια κάμαρα στα δυο κρεβάτι. Ήμουνα μόνος μου στην άδεια κάμαρα στα δυο κρεβάτι.